Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλτακ να τσιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια. Λα κολμπάλ κυρουλι καύψ κακάλων. Αλ ρελι χουνκουτάν. Σα ουνιμέδι κοβάν. Κουάν κέμπλαχ τσα πιλ πανονέλ. Οτ κουί τσοκέτ σιγμάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ουτ σανατόριο. Σικομακό σα νοβένα αβενίδα 2-29 σώνα 3. Σα ροσακάλι τεναμίτ κοβάν. Χουνσαλα πέτσις κατ λιπάρκε σαν Μάρκος. Λισμοκλεβάλ 7795-6677. Κιόκετ σιγμαλ χούνλι πελεβαλτσίτ, ακ ούτ μαλαχ ακ οξυμπίλ, σα βεϊκούλος βεραπάς τα τάου, λιστοχβάλ αντσικοκ τόχ, ανακ χούν κουανκό σαλι ακ ναάχ, σα λισπέν οκεβάλ, ρε πλάσα Μαγδαλένα, χούν πακ αλιχά, λιπένα τσάλτσακ Γουατεμά, λίνα οκοβάν, κιμ ούτ τα κατενχάι σιγμαλ απελεβαλτσίτ, λίνα καματκέρου, καχ κουί σα βεϊκούλος βεραπάς. Κατιέλ σαίλα μετέου, λιβατσούν να κακάμσα λακικέλ. Χόναξ City Sport, να στιχύπ εβλαχμπάτσονέλ. City Sport, κουάν ρικίν λιτσάβιλακ εχ ρελι χουνχούν χιρακάλ. Ρε εβλαχμπάτσονέλ, χο πολοτσόκ, τσακάτσ πολοτσόκ, ανινάκ, ούτ πολοτσούκ. Σα City Sport, να κατκακούλ τσισάλι κατσόλ αρήν κοβάν. Χουνσαλα βέτσις κατ λιχάλε βαλού, παρκέ Σαν Μάρκος. Ουτεράν σαλι τερμίτ Σαν Χουέντσα Βέλκο σαλι τέπ Σαν Λουίς. City Sport, λισμοκλεβάλ 79-52-98-70. Ουτ λις WhatsApp 55-57-54-54. Λις κορέο ηλεκτρόνικο, uniforme cityesport@gmail.com. Σικομακό αχκουίσα Facebook, uniforme City Sport. Κοβάν!

0: Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Mensaje de texto, WhatsApp, 4096-8624, Radio Norte, la fuerza grupera. Estamos celebrando el Día del Padre. ¡Padre!

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τζουάμ. Οτ να σκούλι κουλάλ να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανούρα ιος έκης. Κουάνλης φαρμάσια.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάλις φαρμάσια,

Τατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795 6677.

0: Μα το χτιόκατ καου σλανκίλ, τσαν ρούσια μπλοπρεσίνκιλα κοτσότ, μαλαχ τσαν ρούσια μπλοπρεσίνκιλα νεγόσιο.
1: Ουτ μαλαχτά κουαχ έλξακ α, ουτ κουάνκ σα τουρτού κιλάλ.
0: Σα κοπέξπρε, κουάνκ ειν σικπά σιαλάλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ριίνικ αρε ρουακουέ, χουμπάτ ουτ μουγκοτ αχτά.
1: Κανά τσιρίσλικ αου σλακ, γιο πλιχαλάκ, αναχ
0: κουάν αχκουί ρικ Salilio Choch, área Plaza Financiera, Salilocal 123A, Chalhat, Utpazla, Préstamo Hipotecario, Lijabojlebal, 2425-9799, Coop Express, Nashalak Aush, Nashalak Wanghik.
2: WhatsApp, música y todo lo que quieras. WhatsAppea con nosotros. 409-686-24. Radio Norte. Radio Norte. La Fuerza Grupera.

τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατ κουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσις κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 77-95-66-77.